yesudun. Δεν το φρονολογεί. Caro Elisir, l'arabesca impossibile.